0: Red Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Red Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova FM. Nothing like it.
4: Not even remotely like this.
3: Nova Music.
5: The Lord giveth and the Lord taketh away. But not hip hop, yo. I let it be known

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: νοσοκόμο. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: commercial break.
1: Al tavolo magro do Zurica, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
6: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό τον αποθέωσε πριν από δύο χρόνια στο θέατρο του Λυκαβητού, παρακολουθώντας μαγεμένο ένα απόκοσμο σκοτεινό και βαθιά απελπισμένο live show στο οποίο απαγορεύονταν το χειροκρότημα. Συνθέτης, performer και ερμηνευτής, ο 38χρονος Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: ψέμα, δεν είναι γι' αυτό, είναι και ουράς για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο τσούρικας.

0: Πλαστικά. Μεγάλος μελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. More Nova FM.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: More Nova FM. Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

Vámonos.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Φτάσαμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βγαζί

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
6: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο

0: στο 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova.
3: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό τον αποθέωσε πριν από 2 χρόνια στο θέατρο του Λυκαβητού, παρακολουθώντας μαγεμένο ένα απόκοσμο σκοτεινό και βαθιά απελπισμένο live show στο οποίο απαγορεύονταν το χειροκρότημα. Συνθέτης, performer και ερμηνευτής, ο 38χρονος Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

0: Nova FM. Nova.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Nova FM, στους 106.
2: Μα το λες τόσο δίκτα.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλό μήνα, εδώ
2: είναι. Καλό μήνα!
1: Παναγία μου, θα εκτοξευτούμε.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τον εύχεσαι τον καλό μήνα.
1: Το Σεπτέμβριο. Να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
2: Το Σεπτέμβριο. Ναι, το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
2: Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
1: Να σε δω να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
2: Μόλις το έκανα.
1: Λοιπόν.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
2: Άμα βρω το κατάλληλο χαπάκι θα το κάνω συνέχεια.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Α, είναι αυτή η μέρα.
2: Έτσι. Ξεκινάω.
1: Ναι, σιγά, σιγά.
2: Λοιπόν,
1: για να περάσει η εκπομπή.
2: Ναι,
1: τα ονόματα.
2: Θα πιάσει όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτερπός, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιο, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροά, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρικλέα.
1: Στο τσάκ ήταν γιατί έκανα μια δουλειά αυτή
2: τα
1: την ώρα.
2: Τα είπα όλα, είδες.
1: Την ώρα που λέγεις τα ονόματα εγώ έκανα δουλειές.
2: Σε είδα, δεν σε είδα, νομίζεις.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, με χαρά, κέφι, χορό.
2: Χαρά, τσαχπινιά, τριτσιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
1: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
2: Σταμάτα.
1: Καλό φθινόπωρο.
2: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
1: Καλό φθινόπωρο.
2: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
1: Δεν θέλω. Λοιπόν.
2: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
1: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες σε σούπερ μάκετ που βρήκαμε βελγιώδη για ελληνικές. Έτσι, και φαντάζεσαι με τι τιμή κιόλας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
2: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
2: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες ντομάτες του Βελγίου.
1: Ναι.
2: Μην τους εμπιστεύεις και ποτέ.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
1: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
2: Εντάξει και.
1: Έτσι στην Ελλάδα.
2: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
1: Έτσι λέει, έλα, δεν είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Δηλαδή, πραγματικά, σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
1: Έλα τώρα.
2: Τώρα τι έπαθες.
1: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια. Μαυρομάτικα, ας πούμε, στο
2: αυτό σου λέω.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
2: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο 2 καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Ημερών αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
1: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
2: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
1: λοιπόν,
2: να ησυχάσουμε.
1: Τώρα να δεις. Όχι, εντάξει, το βρίσκεις, κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά, οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
2: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα,
1: δεν νομίζω, δεν
2: μην απορρίσεις.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο, δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά υπάρχει έλλειψη. Όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
2: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια.
1: Να
2: το έχουμε δει πολλές φορές
1: αυτό,
2: να συμβαίνει.
1: Αυτό ισχύει. Nova FM.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμας, Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ από Λέχι Μπακτσέτς.

0: Ελλάδα. FM.
1: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
2: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
3: Με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: super gnome like rock.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Νόβο FM, στους 106.
2: Μα το λες τόσο δίκτα.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
2: 1η Σεπτεμβρίου.
1: Καλό μήνα σε όλους, Ευηβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη» που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911 με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός τον θωρικτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλερικά νερά. 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016 τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης.

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειτο να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο? Μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι?
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός, ναι, μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και μια φορολογία τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση, λέει, δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο. Και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν κάμια δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι, τον παίρνω, δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλέφτοκλεψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Όχι, να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο.
0: Επίσημο, ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο, έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά
0: ποιος είναι. Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω από χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε, παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευθήκαν.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα, τελευταία χρόνια.
1: Φτάει.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά. Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο. Δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό. Έτσι, για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες, δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο η γάμη.
1: Τα
0: φώτα στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία. Πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η.
1: Θες και
0: κοντίσιο
1: στην εκκλησία.
0: Άσε μας, ρε φίλε, άσε μας. Nova FM.

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το value για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα σας μιλήσω για το value για τις διακοπές. Μάλιστα. Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr. Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι, πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα, ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο, που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς, γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Nova FM.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova. Yeah.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Νόβο FM, στους 106.
4: Μα το λες τόσο ιδιαίτερα.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
4: Βεβαίως, είναι Τρίτη, 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
3: Μια επιβαλίκος μας καδρομάδες εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
4: Παρεούλα.
3: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
4: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
3: Κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα... δεν έχουν και παραλίες εκεί και τέτοια πράγματα, ζέστες. Mm-hmm. Τι θα κάνουνε? Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
4: Αυτά είναι.
3: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά. Mm-hmm. Έτσι, κι άμα πέσεις...
4: κάκο του κεφαλιού σου.
3: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί... ενδιάμεσα θα βρεθείς. Λοιπόν... έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά, έτσι έχουν μια αίσθηση κάμπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Μες στο δάσος.
4: Εξαιρετικό το βρίσκω.
3: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει. Αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ. Γύρω γύρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω εσύ θα κάνεις τέτοιες διακοπές.
4: Ναι.
3: Τώρα τέτοια εποχή.
4: Ναι, με. Πολύ εύκολα.
3: Δηλαδή θα είχες στερηθεί την θάλασσα ας πούμε και τον ήλιο για να είσαι μέσα στη σκιά του δάσους.
4: Κάποιο γιατί ποτάμι, είναι μεγάλο δάσος. Κάποια ναι. Λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι,
3: και
4: θα μου άρεσε.
3: Να έχει λίμνη.
4: Τι να κάνουμε, συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
3: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι?
4: Κάτι, ποτάμι ή λίμνη, κάτι, ρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα, καλωσορίσατε. Για λέγε, τι έχουμε.
4: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά και τα λοιπά, να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
3: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το πράγμα.
4: Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης βοή, της, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
3: Έλα, ναι, πες το.
4: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού, που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
3: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι αυτό.
4: Η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
3: Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι θα φάει ολόκληρο χωριό.
3: 8 κιλά, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Το έλεος. Μια χαρά, είναι λίγο. Μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
4: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις αν δεν είναι επίσημη.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευηβαλή λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
0: Μείνετε εδώ.

0: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
5: Οπ! Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

0: Music.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Νόβο FM, στους 106.
2: Μα το λες το σωδιακά.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε
2: εδώ.
1: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο, το πολύ.
2: Το πολύ.
1: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν σου φτάνει.
2: Να σου πω.
1: Για λέγε.
2: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
1: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων,
2: ναι,
1: γυναίκα.
2: Και έπιασε αλιγάτορα 300 τώρα. Κιλά.
1: Έλα, μόνη της. Τι λες?
2: Αμέ.
1: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται.
2: Στο
1: δεν το πιστεύω. Τέλος.
2: Τέλος.
1: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
2: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
1: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
2: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
1: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
2: Δεν φαίνε.
1: Τον ακινητοποίησε.
2: Ναι.
1: Mm. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου?
2: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε τι? Μόνο κροκοδυλάκιας?
1: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
2: Υπάρχουν και γυναίκες.
1: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
2: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
1: 300 κιλά δεν είπες? Τι θα ήταν, μικροσκοπικός?
2: Είναι τεράστιος.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
2: Είναι μια φωτογραφία και τον κρατάνε, φτάνει το μήκος του. Κοιτάξτε, 6 άτομα.
1: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό, έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγός, παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
2: Και
1: να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
2: Και αφεντικό να είναι, δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την...
1: Αυτό, οι γνώσεις, γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοτυλάκια που έτρεχε μόνος του, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
2: Δεν είναι και αμελητέα
1: ποσότητα,
2: δηλαδή το σώμα, όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου, δεν είναι δυσορυξιά που λένε.
1: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται, όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών. Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε. Τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
2: Διαβάζω έτσι μια τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο. Κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο

0: εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. 2 μήνες μετά όμως αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρυνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη, λάθος. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Καλά, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
0: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό, ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πωλείται γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όχι ρε εσύ, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
0: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
1: Με ρούχα.
0: Γυμνό είπαμε.
1: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο με ρούχα.
0: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασίων Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20.000 δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Los Angeles. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό, είναι μοναδικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο. Για να βρούμε πράγματα ανέμελα και αδιάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Πολλά φιλιά.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Φτάσαμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
5: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βγαζί

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
9: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
10: More Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
16: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
17: Nova FM.
18: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
19: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
0: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
20: ο φοιτητόκοσμος,
0: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
21: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
22: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
21: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι από αυτά τα στρωτά, καλοκαιρινά, ανεβαστικά κομμάτια που με το που το ακούς σου φτιάχνει τη διάθεση. Νταμιάνο Ντάβιντ, πάρα πολύ ωραίο παιδί. Συνεργασία του εδώ με την Τάιλα και τον συνιδρυτή των ΣΥΚ, τον Νάιλ Ρότζερς, που είναι ακόμα ακμεότατος. Talk to me στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, φαντάζομαι ότι είστε καλά όλοι εκεί έξω. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, θα τις περάσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Εκρηκτική αυτή η συνεργασία. Να πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε να επιστρέψει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την ακούμε μαζί με τον Snoop Dogg εδώ, η Chaka Khan. Ίσως κυκλοφορήσει και άλμπουμ μέσα στη χρονιά, θα δείξει. Πάντως αυτό το συγκλάκι ήταν πολύ ωραίο και πολύ ανεβαστικό, Boogies in my soul. Και μας έδωσε και την αφορμή να κάνουμε ένα flashback. Πάμε πίσω στο χρόνο λοιπόν, τέλη δεκαετίας 70. Η δίσκο ήταν τότε στα καλύτερά της. Πρώην δασκάλα, η Νίτα Γκόρντ, γνώρισε επιτυχία με το κομμάτι αυτό, Ring My Bell, και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.

Βρετανό Ινδός, Τσάλι Τζίρ, με πολλά στοιχεία από δίσκο My Madonna, γιατί η Madonna το έχει γράψει αυτό. Κρυφός θαυμαστής, ένας ακόμα, και βασισμένη σε πραγματική ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, πραγματικό μάλιστα, όπου μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζο Σκαράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο άνοιξε αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της. Οι Νόνας είναι γιαγιάδες μαγείρισες που εκτός από τα μυστικά γαστρονομίας καταφέρνουν να μεταφέρουν την κουλτούρα τους από γενιά σε γενιά. Μπέκι Τζι, έπα, όπως λέμε, όπα.

Χαμός έγινε φέτος με το Μουντιάλ. Αυτά τα τραγούδια τα ακούγαμε συνέχεια όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Συνεργασία Σακύρα με τον Νιγηριανό Burna Boy. Και αυτό θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Nova FM.
2: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: More Nova FM.
5: Supernova. Supernova rocks.
6: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Guys Jeans από την Demi Lovato. Δεν ξέρω αν ακούσατε τους στίχους. Low Rise Jeans και See Through T-shirt. Και αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και όσοι είστε λάτρεις της K-pop, ευκαιρία να πάτε στην Αθήνα για να παρακολουθήσετε στην Τεχνόπολη ένα μεγάλο αφιέρωμα στην K-pop κουλτούρα από τραγουδιστές και χορευτές που έρχονται κατευθείαν από το Λονδίνο. Θα ακούσετε επιτυχίες από BTS, Blackpink και Twice, αλλά και άλλα K-pop συγκροτήματα.

Λες και ήταν χθες όταν κυκλοφόρησε, και όμως έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτή η συνεργασία του Bruno Mars με την Cardi B, Finesse. Μας θύμισε και New Jack Swing από άλλες δεκαετίες, γι' αυτό θα πάμε πίσω στο χρόνο. High Five. New Jack Swing λεγόταν αυτό το είδος, έτσι για την ιστορία. I Like The Way.

Ήταν της μόδας τότε τα boys group. Ξέρετε, πιτσιρικάδες γύρω στα 17-18, κάπου εκεί, που έφτιαχναν συγκροτήματα και γνώριζαν επιτυχία. Το συγκεκριμένο είχε φτάσει μάλιστα και στο νούμερο 1 στα Black R&B Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα με τον Kala Isoders και το άκρος καλοκαιρινό Moonlight.

από τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε ασταμάτητα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το project του Kevin Parker, Temi Impala, Dracula. Και θα σας πούμε τώρα για μια φυσική και οικονομική λύση, αν δεν έχετε αφιγραντήρα. Βάλτε λίγο ρύζι σε ένα γυάλινο μπολ μαζί με δεντρολίβανο. Το ρύζι υπόσχεται να βελτιώσει την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να μειώσει την υγρασία, ενώ το δεντρολίβανο χαρίζει μια υπέροχη μυρωδιά. Τέτοια γυάλινα βαζάκια με ρύζι και δεντρολίβανο μπορείτε να τοποθετήσετε σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, κυρίως στο υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και την κουζίνα, για να μυρίζει το σπίτι πάρα πολύ όμορφα και να έχει λιγότερη υγρασία. Ρίκας! Και τη συνέχεια, Just Like Ice Cream.

0: η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
2: ο φοιτητόκοσμος,
1: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Nova FM.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτόριζη Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Nova FM.
5: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
6: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
8: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
7: Για την οικογένεια και την παρέα.
9: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
7: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
8: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στυλ, το πρόσφατο hit της Lana Del Rey, First Light, από το video game του James Bond 007. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και συνεχίζουμε με μια πολύ αξιόλογη παρουσία στη μουσική, την Perry και το Passenger Princess.

πίσω στο 2009 με μια top 20 μεγάλη επιτυχία εκείνης της εποχής, η Noisettes από το Λονδίνο, Never Forget You. Και αυτό το track απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Ελπίζουμε να μην είστε μία από αυτές. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Giant The Rooks, ένα συγκρότημα που είναι οικογενειακή κατάσταση, καθώς όλοι είναι ξαδέρφια μεταξύ τους. Εδώ μαζί με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Σολάν και πάμε πίσω στο χρόνο, όχι πάρα πολύ πίσω όμως, μεγάλη επιτυχία του Vance Joy.

Μπούζι και Born to Die. Το τι μπορεί να γίνει μετά από πολλά χρόνια δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1991, το κομμάτι βέβαια είναι παλιότερο, είναι από το 1974. Γνωστό τραγούδι του William Devon, εδώ διασκευασμένο από τους υπέροχους Massive Attack. Be thankful for what you've got. Ακριβώς αυτό.

0: Βρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.

0: of music.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova FM.
8: Η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
0: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
9: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
10: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
9: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
11: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά

Ένα πολύ κεφάτο τραγούδι. Ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Deepest Blue και Want You To Know κυκλοφόρησε αρχές του 26 και το ακούμε ακόμα και τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και το βασικό τραγούδι της δεύτερης σεζόν της σειράς υπερφυσικής φαντασίας, κωμωδίας τρόμου, όλα αυτά τα έχει, που ανέβηκε στην πλατφόρμα του Netflix τον περασμένο Σεπτέμβρη με πρωταγωνιστές τους Wednesday και Charles Adams. Το βασικό τραγούδι από την δεύτερη σεζόν της σειράς Wednesday, ερμηνευμένο από τη Lady Gaga,

Επιστροφή του Harry Styles με το τέταρτο στουδιακό του άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally. Επιτέλους μάθαμε να λέμε τον τίτλο χωρίς να κουμπιάζουμε, τεράστιος ο τίτλος. Το άλμπουμ έχει λάβει διάφορες κριτικές. Από τα λίγα που μας αρέσουν είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Dance No More. Θεωρώ ότι είναι και το μοναδικό κομμάτι του άλμπουμ που έχει τέτοια στοιχεία disco και πάμε στον Γάλλο DJ Cooks, καθαρά 80's ήχο. Getaway, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon.

Από την Σάνων και το 1983-84, κάπου εκεί γνώρισε επιτυχία και στη χώρα μας. Τεράστια χορευτική επιτυχία στα Dance Charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της Σάνων. Και πάμε στον Jonas Blue που κυκλοφόρησε ένα φοβερό αφρομπίτ κομμάτι. Madan είναι ο τίτλος. Με φωνητικά από τον Σαλίφ Κεϊτά, από τον άκουγε από τότε που ήταν 12 χρονών. Φοβερά ακούσματα για τον Jonas Blue, δεν το περίμενα αυτό. Μπράβο του πάντως και μπράβο γενικά σε όλους τους καλλιτέχνες που έχουν τέτοιες μουσικές βάσεις.

κάτι μου λέει ότι αυτό το single θα το λιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα το ακούμε συνέχεια από εδώ. Εξάλλου δηλώνω προσωπικά στα μάστρια του Salif Keita που πλέον έχει κλείσει τα 76. Salif Keita, τραγουδοποιός από το Μάλι, έτσι να πούμε λίγα πράγματα για τον Salif. Έχει συνδυάσει παραδοσιακούς ρυθμούς με φωνητικά και με ηλεκτρονικά όργανα, κάτι που τον έκανε πασίγνωστο και στη Δύση από τη δεκαετία του 80 και μετά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Μαυρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
5: We're gonna now pause for a commercial break.
6: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι!
8: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
1: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Άμτς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
6: Συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Mind the gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
4: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
4: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό τον αποθέωσε πριν από 2 χρόνια στο θέατρο του Λυκαβητού, παρακολουθώντας μαγεμένο ένα απόκοσμο, σκοτεινό και βαθιά απελπισμένο live show στο οποίο απαγορεύονταν το χειροκρότημα. Συνθέτης, performer και ερμηνευτής, ο 38χρονος Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-024-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-080-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
7: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
6: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
7: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
6: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
7: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
6: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
7: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
6: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
7: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
7: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
6: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
8: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό

0: Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
1: Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ Christmas και τραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
4: Supernova. Supernova Rocks.

0: Nova FM.
1: I ora είναι μία.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: More Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Nova FM.
2: Al tavolo Magrito Zurica, Felica Annescati.
3: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
4: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τσούρικας.

Κίνηφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: κοινή διαθέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: More Nova FM.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2:30 μεσημέρι. Στον Nova FM.

0: Red Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: pause for a commercial break.
1: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα θέλει κανείς κάτι.
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
1: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: κοινή διαθέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ. Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Για το συνεργείο
6: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
5: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
6: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
5: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: More Nova FM.
4: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
5: Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
6: Welcome to the fantastic plastic world.
7: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
8: Mind the gap, mates.
9: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
8: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
10: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
8: Nova.
12: Yeah.
8: Nova FM.
13: Nova.
14: Rocking seriously.
15: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
16: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
17: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
18: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
19: Fictoria.com Data Center Services.
20: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
21: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
22: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα, είπαμε χτες. Καλό μήνα λέμε σήμερα. Σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ Βόλος. Nova FM, rocking seriously.

Έτσι διάλεξα να ξεκινήσουμε τον μήνα μελωδικά. Αρχίζει ενωμένης με την σκοτσέζα κυρία Άνι Λένοξ, Stay By Me. 106 μεγάκι κλειεφέμα από το πήλιο, Nova FM 106.gr στο δίκτυο για τα Android. Rocking Seriously, ομάδα της εκπομπής στο Facebook, Rocking με απόστροφο. Nova Pavla FM 106, μια σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις, κυρίως μουσικές, γενικότερα καλλιτεχνικές και άλλες. Εδώ στο Βόλο και ευρύτερα, Nova Pavla FM 106.

Είπαμε μελωδικό το πρώτο μέρος και βλέπουμε που θα πάμε στο δεύτερο. Walking in the Wild West End.

0: Hot Dev ή μόλις πήγε 2:29, πάμε μια γρήγορη βόλτα το γύρο.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
9: Nova FM.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: κοινή διαθέση από το 1883. Μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
4: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρει.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
9: The Gap Mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
11: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
12: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.
13: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.
14: Αλκοόλ και τιμόνι. Συνδυασμός που σκοτώνει.
15: Supernova. Supernova rocks.
16: Rocking seriously.
17: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
18: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
19: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
20: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.

τούτο εδώ πάλι κυκλοφόρησε το 1969 στο LP Let It Bleed. Monkey Man, αφιναλιτοπαρέα η οποία εκείνη την εποχή ήταν ο Jagger, ο Richards, ο Mick Taylor, ο Billy Wyman, ο Brian Jones, ο Charlie Watts, ο Ian Stewart και άλλοι πολλοί.

Rocking Seriously. Καθημερινός, λίγο μετά τις 2, εδώ στον Nova FM.

0: she's my best friend. She understands me when I'm feeling down. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026. Πλησιάζοντας, τι πλησιάζοντας δηλαδή, φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, 1η για το Σεπτέμβρη, μιας καθημερινής εκπομπής, λίγο μετά τις 2 το από μεσήμερο, εδώ στους 106 μεγακύκλους FM και στο Nova FM 106.gr, με την πολύτιμη βοήθεια των υποστηρικτών μας, φίλων.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Και την αγάπη των ακροατών μας. Μια εκπομπή με επίκεντρο το 1970, γενικώς εκείνη την εποχή που η μουσική ήταν μουσική. Hey 19.

0: Ήταν το τραγούδι των Steely Dan για φινάλε, Hey 19, αφιερωμένο στο νεότερο μέλος της ομίγυρης του Nova FM, στην Σελήνη. Δεν είναι 19, εντάξει. Γιορτάζει τα 24 σήμερα, νομίζω. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αυτά για σήμερα, 3η 1η Σεπτεμβρίου 2026, η ώρα πήγε 3. Σας αφήνω, το βράδυ στις 7 θα είναι μαζί μας ο Κολονέλο με Shred Universe, στις 9 Νίκος Φιλιππέος με Terra Incognita, στις 10 Τζανέτος Παπαγεωργίου με ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Αύριο πρωί στις 8 η καινούργια μας εκπομπή, εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο. Καλό απόγευμα.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.
9: Η ώρα είναι 3.
10: We're gonna now pause for a commercial break.
11: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
12: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
13: Για την οικογένεια και την παρέα.
14: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
11: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
12: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
15: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
16: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
17: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
16: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
17: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
16: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
17: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
16: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
17: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
16: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
17: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
17: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
16: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
18: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
19: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
18: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
19: Nova FM 106.
18: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
19: Τμήμα προβολής
18: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
20: More Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
20: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
21: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
22: Nova FM.
23: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
24: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό τον αποθέωσε πριν από 2 χρόνια στο θέατρο του Λυκαβητού, παρακολουθώντας μαγεμένο ένα απόκοσμο σκοτεινό και βαθιά απελπισμένο live show στο οποίο απαγορεύονταν το χειροκρότημα. Συνθέτης, performer και ερμηνευτής, ο 38χρονος Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι, πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα, ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο, που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς, γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: Nova Mellow.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμό τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
6: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24210-72925.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
10: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
12: More Nova FM.
13: Welcome to the fantastic plastic world.
14: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
15: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού. Στο Nova FM.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr. Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό τον αποθέωσε πριν από 2 χρόνια στο θέατρο του Λυκαβητού, παρακολουθώντας μαγεμένο ένα απόκοσμο σκοτεινό και βαθιά απελπισμένο live show στο οποίο απαγορεύονταν το χειροκρότημα. Συνθέτης, performer και ερμηνευτής, ο 38χρονος Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

0: Nova FM.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Άμτς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
5: Συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 7.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμό τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
0: More Nova FM.
5: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιτώματά του. Και λίγο νεράκι, αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.

0: Nova Music.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 8. Nova FM.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Φέρε τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσει.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
1: More Nova FM.
8: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Νέα Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421 072 925.
9: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
10: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
9: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
10: Nova FM 106.
9: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
10: Τμήμα προβολής
9: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
11: Nova FM.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
14: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
15: Rocking seriously.
16: Με τον Coach, στις 2 το απόμεσημέρο, στον Nova FM.

0: τη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova.
1: Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Incόγκνητα. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-020-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: More. Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Μέρα Ινκόγκλητα. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
1: Υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
2: εν
4: πλώ. Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: More Nova FM.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
15: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Allen cut a good record.
1: Leave this goddamn shame.
0: Wait. Damn, y'all done messed up a good record.
2: Nova FM. More Nova FM.
3: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, Κρισμάς και Δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
6: Rocking Seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο, στον Nova FM.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM. Supernova. Supernova Rocks.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2:30 μεσημέρι. Στον Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον Κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
6: Nova FM.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
8: Rocking seriously.
9: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

baby. I wanna get so close to this woman, that you don't know.

0: Nova. Nova FM. More Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: One. Nova. Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
1: Nova FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμά και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
4: Nova. Yeah.

0: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Yeah.

κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.